απόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by Double Tree by Hilton, Manchester downtown, Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
2: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com, the longest running Greek American program in the United States.
3: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά.

το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να εξαπολύσουν σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν τις επόμενες ώρες. Η κίνηση αυτή έρχεται ως αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από την Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στο άλλο μέτωπο, οι Ουκρανικές αρχές κήρυξαν τις πρώτες πρωινές ώρες συναγερμό εν όψη πυραυλικών πληγμάτων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο, όπου δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά. 28 είναι νεκροί από το σεισμό στην Ιαπωνία, χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά. Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκε σειρά δεκάδων μετασεισμών, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων που υπομένουν και την αποπνικτική ζέστη, με τα θερμόμετρα να αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πυρήνη κόλαση έχουν δημιουργήσει φωτιές που παραμένουν ενεργές στην Ισπανία, με την τελευταία που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης να οδηγεί στην εκένωση 11 κοινοτήτων στην περιοχή της Φερμοσέλ, στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις αρχές να λάβουν μέτρα, καθώς ο καπνός είναι πολύ επικίνδυνος. Επίσης ζητά να ενημερωθούν οι περισσότεροι ευάλωτοι για το πώς θα προστατευθούν. Στην Ελλάδα μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, από την Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο, σε ετοιμότητα τα εναέρια μέσια δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέτησε φόρο τιμής στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Ελλάδα συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 2,19% και στις 51.594,14 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-2 κέρδισαν οι Red Sox στους Athletics και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 9.40. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 68 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με καταιγίδες και στους 78 αύριο με πιθανότητα βροχής. Στους 83 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you and Shinora Galutyun.
2: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch, meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
3: Group 5 POS offers free cloud POS software for restaurants and retail stores. Free cloud POS software, free setup and installation, free training, free 24/7 remote or telephone support, free software upgrades, low startup costs for hardware, other terms and conditions apply. Call 1-877-269-1177 for a free demonstration. Again, that's 1-877-269-1177. Group 5 POS, established in 2003.
2: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
3: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com. Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street, Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria, and Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great week.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
5: Hi, Calimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you, and Afghanistan.
3: Well, speaking of Art Stammeris, we've got a customer of the week. Art's customer of the week is Dante and his wife Kathy Georgiotis of Waltham and New York Pie. Art's known the family for years, appreciates their business, their support in the church, in the community. A natural gas review revealed an opportunity to save about $1,700 a year. Dante and Kathy were happy to lock in those savings after reviewing their account and comparing other supplier options. Securing natural gas rates to help lower your operating cash flow. One bill, one review, big savings. That's Art Stammeris if you think you're overpaying for electricity, for natural gas, for credit card processing. It's Art Stammeris at 617-877-1007, 617-877-1007, or call artnow.com. You could be his next customer of the week right here on Grecian Echoes.

0: ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων, ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
1: Hi, this is Debbie Didieri and Demetriadis from Edgewood Travel, and it's time to go away. Small businesses fuel the economy, and our travel agency in Walpole is ready. Call us now more than ever, and forget the internet. Call us at 508-668-2636. Again, 508-668-2636. Edgewood Travel, we make travel easy, and we've got your back. Bon voyage!
0: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει τις καλύτερες ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα 2 καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
2: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
3: Hi, I'm Billy Galatis.
4: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
5: Hi, I'm Nick Markopoulos.
6: And I'm Teddy Demetriadis, and together we are The Benchwarmers. Tune in to The Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
7: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Alex Karras was truly larger than life. He played 12 seasons in the NFL with the Detroit Lions, and on top of that, he was also a professional wrestler and an actor. The four-time Pro Bowler was one of the most dominant defensive tackles of his era, and after his football career, he remained in the spotlight as an actor. His best-known performance as an actor was his role in Blazing Saddles, a comedy released in 1974, where he played the character Mongo.
8: Alex Karras. For those of you who remember, he was certainly a classic. You tuned to Grecian Echoes. Tuned to Grecian Echoes on a Thursday morning here in Boston. Kalimera sas.

0: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
1: Καλημέρα από τον Έρικ Παπαχρήστο, ιδιοκτήτη των 5 εστιατορίων Σαλονίκη Greek στο Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στο Newberry Street και στο Beacon Hill. Του εστιατορίου Porto στο Prudential στο Ring Road, του Trade στο 540 Atlantic Avenue μπαίνοντας στο Seaport στη Βοστόνη και στα νότια του εστιατορίου Venetian στο Broad Street στο Weymouth.
0: For over 5 decades, the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center has been a trusted name in compassionate care for our community. Located in Canton, Massachusetts, Hellenic provides exceptional

0: difference. Visit the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center at 601 Sherman Street in Canton or call 781-828-0781. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, caring for our community like family since 1971.
1: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.

0: for the WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning and Kalimera, Stamati.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Τέντι μου. 30 Ιουλίου σήμερα. Βροχές, συννεφιές. Δεν το λες και καλοκαίρι αυτό. Και ο Αύγουστος θα μπει στη Βοστόνη με βροχές και συννεφιές. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τους πολέμους. Η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει εκτεταμένο πλέον πόλεμο, καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζωπυρώνουν τις επιθέσεις. Είχαμε την ευνηδιαστική επίθεση του Ιράν χτες. Η Αίγυπτος δήλωσε ότι δέχτηκε και αυτή επίθεση από άγνωστο ντρόουν, ενώ νωρίτερα η Σαουδική Αραβία παραδέχτηκε για πρώτη φορά την άμεση εμπλοκή της στον πόλεμο. Ο Αμερικανικός στρατός συνεχίζει το κύμα επιθέσεων, ολοκλήρωσε ένα στοχευμένο δίωρο κύμα εναντίον δεκάδων στόχων εναντίον των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε απάντηση των Ιρανικών χτυπημάτων. Όπως βλέπουμε, το τέλος του πολέμου δεν φαίνεται, δεν είναι πλέον σαφές, καθιστώντας αυτή την δύσκολη και σκληρή γειτονιά σαν τον μοχλό αποσταθεροποίησης της Ιφιλίου. Ο άλλος πόλεμος είναι η Ρωσία και η Ουκρανία. Εκεί οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ουκρανικές πόλεις χτυπήθηκαν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών δυστυχώς. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να αρθούμε. Χθες είχαμε τον Άντονι Φαούτσι, θα τον θυμάστε από την περίοδο του COVID. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο διευθυντής της δημόσιας υγείας και των λοιμόξεων. Ο πρώην λοιπόν διευθυντής απέρριψε κάθε ερώτηση, καθώς

χρησιμοποίησε και επικαλέστηκε την περίφημη πέμπτη τροπολογία, The Fifth Amendment, για το δικαίωμα της σιωπής πάνω από 100 φορές σε ερωτήσεις που του κάνανε για την πώς ξεκίνησε η πανδημία, την διαχείριση της πανδημίας, ακόμα και προσωπικές ερωτήσεις για τα οικονομικά του και τα κέρδη τα οποία είχε. Ο Άντονι Φαούτσι ήταν ένας άνθρωπος που πέρασε πάνω από 40 χρόνια απαντώντας στο Κογκρέσο και χτες είχε 3 ώρες χωρίς να απαντήσει σε κανέναν και αυτή η σιωπή είναι ένα είδος μαρτυρίας από μόνη της. Όποια και αν είναι η αλήθεια για εκείνα τα δύσκολα πρώτα χρόνια της πανδημίας, η άρνηση κάθε ερώτησης δεν καθαρίζει το όνομα κανενός και δυστυχώς αφήνει ολόκληρη την χώρα να συμπληρώνει το κενό όπως πιστεύει και με τις δικές του πεπιθήσεις ο καθένας. Στην Ιαπωνία να πάμε, εκεί από τον σεισμό που έγινε δυστυχώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών. Ο επίσημος αριθμός τώρα έχει φτάσει τους 30, ο ισχυρός σεισμός των 6,8 ρίχτερ που έγινε στην νότιο-δυτική Ιαπωνία. Στην Ευρώπη η ακραία ζέστη συνεχίζεται, τροφοδοτεί τις επιθετικές πυρκαγιές στην Γαλλία και στην Ισπανία. Πάνω από 360.000 είναι οι κάτοικοι που έχουν εκτοπιστεί από τις πληγήσεις περιοχές της Γαλλίας, με χιλιάδες να αναζητούν καταφύγια σε πόλεις. Εδώ στην Αμερική η κυβέρνηση Τραμπ εφάρμοσε αυστηρή απαγόρευση σε κινέζικες εισαγωγές ρομπότ. Ρομπότ που είναι ανθρωποειδή, πυροδοτώντας άμεσες απειλές εναντίον αντιπίνων που μπορεί να κάνει η Κίνα. Στα ελληνικά νέα να πάμε, δυστυχώς και εκεί είναι άσχημα τα νέα λόγω των φωτιών. Τραγωδία, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, 1 στο Γήθιο, 2 στο Ρέθυμνο. Άλλοι 3 τραυματίστηκαν. Οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε νέα φωτιά στο Ρέθυμνο, εκενώνονται περιοχές, φωτιές σε Πάρο και Άνδρο. Ο κίνδυνος είναι η τεράστια, πάρα πολύ μεγάλη, δυνατή άνεμη και η ζέστη. Στο κόκκινο βρίσκεται η περιοχή των Κυκλάδων και της Αττικής. Δυστυχώς και οι αέριδες, οι ισχυροί άνεμοι έχουν κρατήσει τα αεροσκάφη ρήψης νερού προσγειωμένα στην Κρήτη, όπου οι πυροσβέστες μάχονται σε μια πυρκαγιά σώμα με σώμα πραγματικά, με τις τραγωδίες να χαθούν 3 ζωές. Να πάμε και στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες ολοκλήρωσε χτες την επίσκεψή του στο διαιρεμένο νησί της Κύπρου. Αυτό που επιτύχθηκε ήταν να γίνει μια συμφωνία ότι θα μιλήσουν, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου θα ξεκινήσει κάποια συνομιλία για την επίλυση της διαίρεσης, αλλά δεν θα είναι επίσημη συνομιλία, ανταυτού θα είναι μια άτυπη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της συνάντησης των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτή την συζήτηση θα είναι και οι εγγυήτριες δυνάμεις, η Τουρκία, η Αγγλία και η Ελλάδα. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, χτες ήταν μια δύσκολη μέρα για την Wall Street και όλα ξεκινάνε από τους πολέμους και την οικονομική πολιτική της κεντρικής τράπεζας. Η Federal Reserve διατήρησε σταθερά τα επιτόκια σε μια ψηφοφορία όπου 3 από τους governors δήλωσαν ανοιχτά και δημόσια την αδιαφωνία τους. Το Dow Jones και η Wall Street δεν τους άρεσε καθόλου αυτά, καθώς πούλησαν όλοι τις μετοχές τους. Ήταν η δεύτερη συνεδρίαση του καινούργιου προέδρου Kevin Warsh,
ο οποίος προκάλεσε 3 διαφωνίες από τους υπόλοιπους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής, που οι αυτοί που ήθελαν αύξηση στα επιτόκια. Το Dow Jones έπεσε κάτω από 1000 μονάδες, πτώση είχαν και οι άλλοι δείκτες, καθώς η επίμονη σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζει να θολώνει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό εν ώψη της συνάντησης του Σεπτεμβρίου. Δεν ικανοποιεί κανέναν αυτή η απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια εδώ που είναι, και ο λόγος είναι ότι είναι η χειρότερη απόφαση για τις αγορές που θέλουν σταθερότητα και δεν θέλουν εκπλήξεις. Η αβεβαιότητα είναι αυτό που κάνει τους επενδυτές να αισθάνονται ανασφάλεια και να μην μπορούν να αγοράσουν, και γι' αυτό είχαμε την πτώση. Ο καινούριος πρόεδρος Γουάρς ήθελε η Federal Reserve να σταματήσει να τηλεγραφεί την επόμενη κίνησή της, ανταυτού να εξηγεί το σκέπτικό της, και η ψηφοφορία χτες απέδειξε ακριβώς γιατί αυτό είναι πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται, καθώς και 3 από τους δικούς τους συναδέλφους δεν πίστηκαν. Σήμερα βλέπουμε την μετοχή της Microsoft και της Facebook να πηγαίνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η Meta, το Facebook, χάνει περίπου 8-9%, ενώ η Microsoft εκτοξεύεται 10%, καθώς το AI και η τεχνητή νοημοσύνη χωρίζει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Βλέπετε, η Microsoft έχει βγάλει χρήματα από το περίφημο cloud, ενώ η Facebook εξοδεύει χρήματα στις επενδύσεις, και οι επενδυτές προφανώς προτιμούν αυτούς που βγάζουν τα χρήματα. Στα τελευταία νέα είχαμε πριν από λίγο τα στοιχεία για την αγορά της Αμερικής, το GDP. Το GDP λοιπόν μειώθηκε στο 1,5% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός ήταν στο 3,3%. Αυτά είναι τα στοιχεία που ασφαλώς δείχνουν τις επιπτώσεις, τις γεωπολιτικές επιπτώσεις στην οικονομία. Βλέπουμε ότι σε λίγο, σε περίπου 20 λεπτά, θα ανοίξει πάλι το χρηματιστήριο. Φαίνεται να ανοίγει προς τα πάνω, όχι τίποτα εξαιρετικό, καθώς είχαμε πολύ μεγάλη πτώση χτες, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον στο άνοιγμα δεν θα συνεχιστεί η πτώση. Στα αθλητικά μας νέα να πάμε, ποδόσφαιρο, καθώς ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν τους 2 δεύτερους αγώνες για την Ευρώπη σήμερα, έχοντας ο καθένας τους μεγάλο προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ είναι στην Τούμπα, φιλοξενεί τη Δυναμό Κιέβου, υπερασπιζόμενος το προβάδισμά του που είχε νικήσει 3-2, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη, προστατεύοντας το δικό του προβάδισμα με 2-1 που είχε νικήσει στην Ουγγαρία. Θέλουμε νίκες για την βαθμολογία της Ελλάδας. Και οι Red Sox νίκησαν χτες στα extra innings με 4-2 home run του του Άνδριου Μοναστέρο, να δίνει την δυνατότητα στους Red Sox να νικήσουν τους Athletics με 4-2. Τελειώνουν σήμερα τη σειρά με τους Athletics. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουν με τους πρωταθλητές Los Angeles Dodgers. Αυτά τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Her clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Marcarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Marcarios, Sylvia Sells, at 617-650-8358.
1: Αναζητάτε έμπειροι και υπεύθυνοι νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
0: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the Deck Group and all its employees. Good morning from the Deck Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Cons και της Σοφίας Σκριβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, Deck Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
0: From humble beginnings, dating back to 1914, when Athens Spiliotopoulos was cleaning linens and peddling his products by bicycle to the 6,000 fish workers on Boston's waterfront, to today, where 7,500 businesses in New England, hospitals, commercial accounts, food services, universities, and more, partner with Crown. Crown provides work uniforms and corporate apparel. Crown provides restaurant uniforms, chef wear, and waitstaff apparel. Crown offers facility services and janitorial supplies, laundering to the highest standards. For a full spectrum of Crown services, visit the World Wide Web at crownuniform.com or call toll-free 1-800-221-2725. Choose Crown.
2: Για 50 και πλέον χρόνια, το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
3: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important. Our unmatched hospitality and service. The belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have

0: joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
1: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζερ. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Saragas Eye and Laser Center, Davis Square, Somerville, Massachusetts.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
7: And now, it's classified parade time!

0: ποιότητα αγοράζουν. Γλιτώνουν και παράδες εκείνοι που ψωνίζουν από τους δημουλάδες.
1: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
2: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες, με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.

μου είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, στην Ελλάδα μας πύρινα μέτωπα, σε Ρέθυμνο, Σιτία, Πλωμάρι και Πάρο,

έχουν και τρεις πυροσβέστες συστήματα. Πύρινα μέτωπα και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Αμερική μας η Fed κρατάει τα επιτόκια σταθερά, αλλά πιέζεται να τα αυξήσει. Σποραδική βροχή απόψε στην Πύρινα Βοστόνη με 60-65 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 75-80. Σάββατο μερική συννεφιά με υγρασία και 85-90. Με 80 βαθμούς την Κυριακή. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με τα αδέλφια Διονυσίου, τον Στέλιο και τον Άγγελο.

είχα πολλά να ζήσω που δεν έζησα. Είδα τον ουρανό να μ' αποφεύγει, νύχτες και μέρες σε ένα καταφύγιο, με τη σιωπή εμένα να διαλέγει. Χώρεσα στη ψυχή

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιωάννη.

5 και 34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουζέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγιελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές

0: Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα. Στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Σιτία, Πλωμάρι και Πάρο και με τρεις πυροσβέστες στήματα. Στα παγκόσμια νέα, υπό μικρό έλεγχο, η φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς επίσης και νέες μεγάλες φωτιές στην Πορτογαλία, Αγγλία και Τουρκία. Στην Αμερική μας, η Fed κρατάει τα επιτόκια σταθερά, αλλά πιέζεται από αστάθεια πετρελαίου λόγω Ιράν, από δασμούς και από την αστάθεια των παράνομων μεταναστών εργατών. Στο δικαστήριο Μασαχουσέτης στο Πλήμωθ άρχισε τη Δευτέρα η δίκη της Λίντζι Κλένζι, που το 2023 έπτυξε τα τρία παιδιά της. Σποραδική βροχή απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη με 60-65 βαθμούς, αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 75-80, Σάββατο μερική συννεφιά με υγρασία και 85-90 και 80 βαθμούς θα έχουμε την Κυριακή. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Απόψε έχω ένα special αφιέρωμα στη Ρένα Βλαχοπούλου. Ειρήνη Βλαχοπούλου. Πέθανε 29 Ιουλίου του 2004, είχε γεννηθεί το 1923. Στην Κέρκυρα βέβαια, και εμφανίστηκε πρώτη φορά στα καλλιτεχνικά πράγματα το 1939 ως νέο ταλέντο στο κέντρο Όαση του Ζαπίου, τραγουδώντας σε πρόγραμμα βαριετέ του Μίμη Τραϊφόρου. Ρένα Βλαχοπούλου. Καθιερώθηκε ως βασίλισσα της jazz με αφορμή την ερμηνεία της στο «Θα σε πάρω να φύγουμε» σε σύνθεση του Σπάρτακου και στίχους του Αλέξου Αγκαλάριου. Εμφανίστηκε πρώτη φορά ως ηθοποιός στην επιθεώρηση του Ζουράδα με τον Νίκο Σταυρίδη και μας άφησε αρκετές ταινίες βέβαια με τη Φίνο Σίλμ. Η καριέρα της Ρένας Βλαχοπούλου μοιράζεται ανάμεσα στο τραγούδι, το θέατρο και τον κινηματογράφο και στρέφεται διαρκώς με επιτυχίες. Να την ακούσουμε λοιπόν τώρα αμέσως.

η μεγάλη αυτή σύνδεση του Σπάρτακου σε στίχους Σακελάριου. Το δεύτερο, κάποιος κάπου κάποτε, του Θεοφανίδη, του Γιαννακόπουλου και του Τζοϊφόρου.

σύνθεση των τριών αυτών και το επόμενο Σατράπι μου, το Φανίδη Γιανακόπουλο και τα Εγχώρου.

Ακούσε μια άλλο ένα. Ζητάει ακροάτρια από το τηλέφωνο. Αμέ τη Ρένα Βλαχοπούλου, ορίστε. Άλλη μια ωραία σύνθεση του Θεοφανίδη με στίχους Γιανακόπουλου και Τραϊφόρου. Κάνε μου τέτοια.

Ρένα Βλαχοπούλου, σε υπέροχα τραγούδια των Σπάρτακου και Θεοφανίδη. Εδώ απόψε στο δεκάλεπτο του καλού φίλου Στέφανου, τραγούδια από τα οποία θα ακούσουμε και σε προσεχείς εκπομπές.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας. Και συνεχίζουμε αμέσως με ένα δημοτικό, ένα ποντιακό και ένα νησιώτικο τραγούδι.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αρουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους

να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα. 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Lawrence, Wellesley, Dedham και τις Εθνικές Αυτοκτονίες του West Roxbury. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, σημειώστε στο ημερολόγιό σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου εδώ στο σταθμό αυτό, στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, θα ακούσουμε πάλι απόψε μεγάλες επιτυχίες, λαϊκές επιτυχίες από τη δεκαετία του 60. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, μάχη σε τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα, δίνουν οι πυροσβέστες σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι και μεγάλη αναζωπήρωση πυρκαγιάς στην Πάρο. Ενώ τις προσπάθειες δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Δύο πυροσβέστες θύματα στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο έχουν σήμερα και 25 συνολικά δασικές φωτιές υπό μερικό έλεγχο σε όλη την Ελλάδα και με τρεις πυροσβέστες θύματα, όπως είπαμε. Στα παγκόσμια νέα, υπό μικρό έλεγχο οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς επίσης και νέες μεγάλες φωτιές στην Πορτογαλία, στην Αγγλία και στην Τουρκία. Στη Μέση Ανατολή, Τραμπ και Ιράν έχουν υποτίθεται προσωρινή εκεχηρία, αλλά συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς από και προς βάσεις στο Κατάρ και Σαουδαραβία. Στην Ιαπωνία, 34 τώρα οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ. Στην Αμερική μας, η Fed, με απόφαση 10 εκ των 13 μελών του Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι κρατάει τα επιτόκια σταθερά, αλλά πιέζεται από την αστάθεια τιμής του πετρελαίου λόγω Ιράν, από τους δασμούς που αύξησε πάλι ο κύριος Τραμπ και από την αστάθεια που προκαλεί το συνεχιζόμενο κυνηγητό των παράνομων μεταναστών εργατών. Ο Δόκτωρ Άντονι Φάουτσι επικαλέστηκε την 5η συνταγματική τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει στη Γερουσία σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία COVID-19. Απειλείται πλέον με παραπομπή στη δικαιοσύνη. Στα τοπικά μας νέα, στο δικαστήριο Μασαχουσέτης στο Πλήμωθ άρχισε τη Δευτέρα η δίκη της Λίντζι Κλάνζι, που το 2023 έπληξε τα τρία παιδιά της και πήδηξε από το παράθυρο για να αυτοκτονήσει, αλλά μόνο τραυματίστηκε και εκεί την βρήκε ο σύζυγος και κάλεσε την αστυνομία. Ο δικηγόρος της επικαλείται το ψυχολογικό πρόβλημα που περνάνε πολλές γυναίκες μετά από γέννα. Σποραδική βροχή απόψε στη Μύρνη Βοστόνη με 60-65 βαθμούς, αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 75-80, Σάββατο μερική συννεφιά με υγρασία και 85-90 βαθμούς, μάλλον 80 βαθμούς θα έχουμε την Κυριακή. Και η νέα ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan έχει σπάσει τα ρεκόρ εισιτηρίων στα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα. Έχει επίσης προκαλέσει πολλούς και πολλές να ξαναδιαβάσουν το βιβλίο του Ομήρου. Και μία Εγγλέζα που έγραψε πριν από 10 χρόνια μία νέα μετάφραση παραπονέθηκε ότι ο Νόλαν δεν ανέπτυξε το χαρακτήρα του Οδυσσέα. Έτσι να της πεις τώρα, άλλο να διαβάσεις το οποιοδήποτε βιβλίο και άλλο να το μεταφράσεις σε σενάριο του σινεμά. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 30 Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν.
www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 30 Ιουλίου, Σύλλα, Σιλουανού, Κρίσκεντος και Ανδρονίκου εκ των 70 Αποστόλων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 17η Ιουλίου, Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Κλήμεντος Επισκόπου Αχρίδος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 30 Ιουλίου, το 382 π.Χ. γεννήθηκε ο Φίλιππος ο δεύτερος των Μακεδών, βασιλιάς της Μακεδονίας. Το 762 μετά Χριστόν ιδρύεται η πόλη της Βαγδάτης. Το 762 μετά Χριστόν, συγγνώμη, το είπαμε αυτά. Το 1733 ανοίγει η πρώτη ελευθεροτεχνική στοά, δηλαδή η μασονική στοά, στις Βρετανικές Αφικίες, όπου αργότερα θα ιδρυθεί το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1824 ο Γιώργος Σαχτούρης καταναβαχεί τον τουρκικό στόλο στην Σάμο, με αποτέλεσμα να κυριευτούν 3 τουρκικά πλοία, να βυθιστούν πολλά και να φωνευτούν ή να πνιγούν 12.000 Τούρκοι. Α, μάλιστα. Το 1898 πέθανε ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διατέλεσε καγκελάριος επί 24 χρόνια. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέρου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Το 1936 ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς ανακοινώνει την καθιέρωση του Οκταώρου. Το 1941 στην ρηματική ανακοίνωση του πλεουσίου του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα προς την κυβέρνηση των Αθηνών αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δέον όπως ρυθμίζει,

Ένα σφάλμα έκανα. Έγραψαν ο Δερβανιώτης και ο Μουρκάκος και ερμήνευσαν οι Πόλοι Πάνου και ο Γρηγόρης Μυθικότσης.

τον γυάλινο κόσμο. Τον έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και τον έδωσε πρώτα να ερμηνεύσει στον Βασίλη Βλάση και όχι στον Καζατζίδη, τον έδωσε αργότερα. Ο γυάλινος κόσμος. Με δεύτερη φωνή, τον ήλιο τον συνδέει.

Ο Μανώλης Γιώτης έγραψε μια υπέροχη σύνθεση σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και την ερμήνευσε η Μέρι Λίντα, η σύζυγός του, με το τρίο Μπαλκάντο.

Εγώ με την αξία μου. Έγραψε τους στίχους ο Στέλιος Καζατζίδης, τη μουσική έβαλε ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και έχουμε μια μεγάλη επιτυχία. Του Στελάρα.

Και βέβαια το 60 και 61 καλά κρατάνε οι παλιοί μεγάλοι του λαϊκού μας τραγουδιού, Βαγγέλης Περπινιάδης και Βούλα Γκίκα. Αχ, γιατί δεν μ' αγαπάς. Σύνθεση του ίδιου. Εδώ, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.